Ναι, ρε, τεκνίνο, να ρε, κανό, και να τα έπαιρνα για το radio station. Εκεί πούμε, κουάνα, αφού το εκεί είπε, περαιτώμεν, για να μην κέκπω radio, μου είχα πέ, με κουένα κοτάχκουε. Να σήμα τα κουπέρτα που κουένα για country hour, είναι ανό, και listen to your song. Με κουέμενε, εκεί είναι μενο, κατά τσάπ, να σήμα τα κουπέρτα, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Και με τα κουπέρτα, γίνει για μενο, jam party, είναι και σένα, με τα κουπέρτα, και να ρεκούν από υπέρτα με listen to your song, είσαι εδώ τένα, εκείνη είναι country hour, να ακούτε πέτσι νύσου, δεν πέτσι νύνει, μάτσι με τα υπέρτα μόνο να πάνε τσαί. Ακόμα έχω νέα εκεί, πόμε και εκεί και ωραία μου και τσιπένω τσί και σημεία το εκεί, έγω και ακάμα από ούν ενώρου, και ακάμα από τα από εκεί άνα, τσαί και τα πάνε νύπου.